Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: αγάπη μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος?
1: Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, αφού θέλω να μας χωρίσουν?
0: Ποιοι?
1: Οι γονείς μας. Είσαι το άστρο της αυγής.

0: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Θέλω να είμαστε μαζί. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Αβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά. Γυρίστε πίσω στα χωριά. Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-5458-04 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Αβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
2: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
1: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
1: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
7: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά. Γυρίστε πίσω στα χωριά. Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-5458-04 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
5: ACS τα πάντα παντού.
4: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντερνά. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Αγάπη μου!
9: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
8: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
9: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
11: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
10: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
12: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

Radio Manos 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: δεσπεύδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2310-47-999.
6: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
0: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
6: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
7: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι.
8: Θέλω να είμαστε μαζί
7: Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά. Γυρίστε πίσω στα χωριά. Στο κλαρίνο Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-5458-04 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947-080-188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
6: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
8: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
10: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
11: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: εξάλλου δεν μπορώ να πω μεγάλες κουβέντες ή πολλές κουβέντες. Εμείς καλλιτέχνες να τραγουδάμε, ξέρουμε. Το μόνο που μπορώ να κάνω για εσάς είναι να σκύψω με σεβασμό το κεφάλι. Γιατί το και το αξίζετε και το αξίζετε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Μην ξελάβεις το κατήλιο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
7: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
6: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος, 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

μαζί σου τα πήρες, ελπίδες, όνειρα και άλλα πολλά. Και μην με αδειά εντελώς το κορμί μου, δίχως αισθήματα και δίχως καρδιά. Και δίχως καρδιά.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
0: Καλά, αντερχόμαστε. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
4: ACS τα πάντα παντού.
3: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
8: Έλα, ερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
4: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
5: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
4: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-5458-04 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
7: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
8: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
9: λαχανικά,
8: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
8: Τηλέφωνο 6947-080-188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
10: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
11: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά
0: συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
12: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IACS. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IACS. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ραδιομάνος 103,4.

κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και ο

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Το Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά, γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
2: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
1: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
3: Γιώργο, δεν εξηγείτε. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
4: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
3: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
8: Έλα, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
1: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
7: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
9: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
10: Καλά, αντερχόμαστε!
11: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

ξεχάσω.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
1: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
0: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιά.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
9: Έλα, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος, 103,4.

προκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μόνο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 00038 και κινητό 6936 650572.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού. ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Έλα, αντερχόμαστε.
3: Radio Manos. 103,4.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
5: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
4: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
6: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
8: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα.
0: 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47999.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
1: Έλα, αντερκόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
3: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
8: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
8: Φυτόρια Νίκος Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
6: Τηλέφωνο 6947 080 188.
8: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
9: She's at home.
10: Yeah, she's at home.

Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείο στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο, στον Κυριάκο, στην Τάνια, χαιρετισμούς.

για τον Σάκη από το Κύτρος, για τον Σάκη, για την Στέλλα και για την για τη Βάση από τα Κτέλη. Καλησπέρα στο Διονύση και στην Τίνα.

Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά στους χορηγούς εκπομπής μας. Καταρχάς, καλό απόγευμα, καλά Σαββατοκύριακο. Και βέβαια να πούμε ότι κατά τις 11.30 ώρα περίπου θα παίξουμε ξένα, παλιά ξένα.

Λοιπόν, για να πάμε τώρα να πούμε δύο πραγματάκια για τους χορηγούς μας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές απόγευμα ανοιχτά, 5.30 ώρα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό με τις τεράστιες μουντιαλικές προσφορές. Προσφορές στο φαγητό, ε! Πολύ καλές τιμές. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξενή. Ξάνθου 21. Υπεύθυνος Σταύρος Τσίγκας. Καταστήματα Κίτσας, Κασάδο.

ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκελίδης, Λάμδα Σονίδη 11, Κατερίνη. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Κομώσεις αντρικές γυναικείες και όχι μόνο. Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σονίδη 60, σταθμός. Το εκλεκτό μέλη Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Το μέλη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Μουντιαλικές προσφορές όσο αφορά το φαγητό, πολύ καλές τιμές. Ένα ωραίο στέκι

Λοιπόν, το βράδυ κατά τις 11.30 ώρα, αν πάνε όλα καλά τα πράγματα, 11.30-12 παρά, θα παίξουμε ξένα, παλιά ξένα, ωραία ξένα, όπως κάνουμε πάντα δηλαδή. Λοιπόν, τα τηλέφωνά μας αυτή τη στιγμή τα αφήνω ελεύθερα. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι τα ξέρετε, ελεύθερα.

0: Γεια σου Παναγιώτη. Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα. Θα ήθελα δύο τραγουδάκια.
0: Καλησπέρα Παναγιώτη μου. Μ' ακούς τώρα.
1: Καλησπέρα Παύλε. Ναι. Καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν,
0: για πες.
1: Δύο τραγουδάκια θα ήθελα.
0: Ποιο?
1: Ποια είσαι εσύ με το Λευτέρη Μυτιλινέο.
0: Ποια είσαι εσύ. Ναι.
1: Και το τι θέλεις να κάνω με το Γιάννη Πάριο.
0: Ποια είσαι εσύ Μυτιλινέος, έτσι.
1: Ναι.
0: Και το άλλο πώς το είπες.
1: Το τι θέλεις να κάνω με το Γιάννη Πάριο.
0: Ωραία, τα ακούσεις κατευθείαν. Εντάξει.
1: Λοιπόν, ευχαρισμένο σε όλο το ακροατήριό μας, σε σένα και σε όλο το ράδιο μας.
0: Έγινε.
1: Με πολύ αγάπη.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ
0: πάλι. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου.

0: Για πες το τραγούδι, καλησπέρα καταρχάς.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο που ακούνε Ράδιο Μάνος. Θα ήθελα μια Τζένι Βάνου όταν νυχτώνει.
0: Όταν νυχτώνει, οκ. Έτσι είναι, θα τα ακούσεις.
1: Εντάξει, Παύλο.
0: Έγινε, τα ακούσεις κατευθείαν. Έγινε, ευχαριστώ.
1: Εντάξει, και εγώ καλησπέρα.
0: Γεια σας, να καλωγήσεις.

0: Διόνυση.
1: Είσαι βράδυ μου μουσικός παραγωγός, μπορεί να λάβεις και πλάση.
0: Πες τραγούδι.
1: Είσαι τα περαιτέρω, ξέρεις, τα που λέμε εννοείται.
0: Πες τραγούδι.
1: Ας ξέρθει, αμπορεί, δεν μπορεί να ξέρθει απάντης.
0: Για πες.
1: Έχεις μια καριέρα.
0: Μπράβο στην καριέρα. Ας την καριέρα, πες τα τραγούδια.
1: Έλα σου πάντα να πάρουμε δύο τραγουδάκια αν γίνεται.
0: Ναι, για πες.
1: Το ένα θέλουμε από Θανάση Κομινό.
0: Ποιο?
1: Ένας αλήτης ουρανός.
0: Θανάση Κομινός. Και ένας αλήτης.
1: Ένας αλήτης ουρανός.
0: Ωραία. Και τ' άλλο.
1: Εγώ. Ναι. Από Σοφία Σιδέρη, βάλα να χαίρεσαι την καλοσύνη μου.
0: Okay.
1: Αφιερωμένα και τα δύο τραγούδια σε όλους τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ, Διονύση, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να σε καλά, γεια σου, Διονύση. Γεια, γεια σου, Διονύση.

0: Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, πάμε στον άλλο τον Γιώργο. Τι κάνεις, Γιώργο. Τι κάνεις, Γιώργο.
1: Τα ίδια ρε Παύλη, τι να κάνω. Όταν ξεκίνησες Παύλη, θάλασσα μας, το ξεκίνησες.
0: Ναι. Σ' άρεσε. Σ' άρεσε.
1: Έκανα κι εγώ έτσι ένα φιγκάρι στη θάλασσα.
0: Σ' αρέσει η θάλασσα. Σ' αρέσει η θάλασσα. Σ' αρέσει η θάλασσα.
1: Η αλήθεια είναι, Παύλη, πρέπει να έχεις καλό. Εγώ πέρασα καλά. Είμαι καμαρωτάκι του καπιτάνου, μόνο του καπιτάνου και λίγο εκεί. Θέλω να σου πω, πέρασα καλά.
0: Κάτσε. Ήταν,
1: πήγα στη μηχανή κάτω όταν την κουπάσα στην Αμερική.
0: Κάποτε ήταν στη μόδα, όλοι θέλανε να πάνε. Όλοι τότε ήταν η μόδα, να πάνε στα καράβια.
1: Ναι, μετά έκανα σε πλήρωμα καμαρωτάκι πήγα εγώ.
0: Πόσο έπαιρνες, πόσο έπαιρνες.
1: Έπαιρνα και στη μηχανή, στο καθαριστή πήγα στη μηχανή.
0: Πόσο έπαιρνες τότε.
1: Αλλά πάνω από 1,5 μήνα δεν έκανα την κουπάσα στο Λος Άντζελες, πέρα από την Καλιφόρνια.
0: Λοιπόν, πόσο έπαιρνες. Πόσο έπαιρνε.
1: Έπαιρνα καλά λεφτά, τότε ήταν δουλάρι. Άξιζαν στα ελληνικά. Είχε 30 δραχμές νομίζω του δουλάριου.
0: Μάλιστα.
1: Και, λοιπόν. Ήταν γερά λεφτά.
0: Ωραία, για πες μου.
1: Αλλά εγώ ξέρεις δεν είναι πολύ. Εγώ δεν τα αγαπούσα τα λεφτά. Δεν τα λάτρευα. Πώς σας
0: ωραία.
1: Πω.
0: Πες μου τραγούδι.
1: Δεν καθόμουν πολύ.
0: Ωραία, πες. Τώρα πες μου τραγούδι. Ποιο τραγούδι σε βάλω του Καζατζίδη, ποιο τραγούδι.
1: Καζατζίδη, βέβαια να βάλεις. Διαβάζεις βολωμένα γράμματα, ρε.
0: Ναι, πες μου, ποιο θες.
1: Άνθρωπε άδικε γιατί βάλει, Παύλη.
0: Άνθρωπε άδικε γιατί, φαντάζομαι. Τότε και άνθρωποι τότε
1: ήταν. Ναι.
0: Ναι.
1: Και βάλει και ένα την πόλη πάνω. Αυτό, φέρτε μια κούπα με κρασί που λένε.
0: Okay.
1: Αυτά τα δυο, σε όλο το καλό σου το ακροατήριο που σε θαυμάζει και σε προσέχει. Άντε.
0: Και εγώ τους αγαπάω, τους αγαπάω και τους εκτιμώ πάρα πολύ, όλους.
1: Ναι, καλά, λέω και κανένα στιού.
0: Έγινε, έγινε. Έλα, άντε. Και το άλλο, πώς το είπες, το άλλο.

σε δουλειά, έγινε. Okay. Παρακαλώ, μισό λεπτό λίγο. Παιδιά, κάνουμε και λίγο πλάκα, να ξέρετε. Κάνουμε και λίγο χαβαλέ, λίγο έτσι. Αμερικάνικη εκπομπή, ρε φίλε, τι, συντηρητική, 150 χρόνια πίσω. Κάνουμε και λίγο πλάκα. Λοιπόν, Αγγελόπουλος, θα σας εκπαιδεύσω, μην αγχώνεστε. Αμερικάνικα πράγματα. Ως εδώ, μισό λεπτό, ως εδώ και μην πάρε και. Για το Γιωρίκα. Λοιπόν. Μισό λεπτό λίγο, περίμενα. Ναι, πες σε εγώ, σε ακούω. Ναι. Πες, ναι, έλα. Όχι, δεν σε άκουσα, άρα πες, πες γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Θα σε εκπαιδεύσω για σένα. Να βγαίνεις στον αέρα. Πες. Γεια σου, Γιωρίκα.

0: Λοιπόν, στη γραμμή έχουμε τον Ατλάντικ. Ατλάντικ, Βέλα, τι κάνεις, καλησπέρα. Μ' ακούς? Τι έγινε? Μας ακούς, Ατλάντικ? Το κινητό σου και το αυτό σου. Λοιπόν. Τα κινητά τα έχω κάνει, άστα να πάνε τώρα, τα κινητά. Δεν έχει σήμα. Ξαναπάρε, Ατλάντικ, δεν μπορώ να σε πιάσω. Λοιπόν, ξαναπάρε, Ατλάντικ. Λοιπόν, τα κάνω τα κινητά, άστα να πάνε. Τέλος πάντων. Να μάθετε να μην είστε συντηρητικοί. Έτσι. Δεν χρειάζεται να είμαστε συντηρητικοί. Ελεύθεροι να είμαστε. Παρακαλώ. Πες το.
1: Μετά τη Δύση του Ηλίου,
0: ναι,
1: ακούτε τον Παύλο Βασιλείου.
0: Σωστά.
1: Ένα τραγούδι.
0: Ποιο θες?
1: Τα ανέβασα πολύ ψηλά.
0: Άμα.
1: Και χαμηλά τα πέσεις.
0: Άμα. Έγινε.
1: Μετά τη Δύση του Ηλίου, ακούτε τον Παύλο Βασιλείου από τη Νέα
0: Έκθεση. Τι φιλιά. Ατλάντικ, τι έγινε?

για το Γεωργίκα αφιερωμένο. Γεια σου Γιώργο. Παρακαλώ. Γεια σου Γιώργο Γεωργίκα.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Τις Κυριακές το απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Έφεσου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Μουντιαλικές προσφορές τρέχουν από πρώτους του μηνός. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανισαρίδου Πολυξένου. Ξάρθο 21. Υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Καταστήματα Κίτσας Κασάνδρου 4. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμδα Σονίδη 9 Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας Κοκελίδης Λάμδα Σονίδη 11 Κατερίνη. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου Λάμδα Σονίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάντζιος.

0: Γεια σου Θεοφάνη, πες. Καλυθέα, ποιο θες? Ναι. Τη Ρόζα, ναι. Θεοφάνη, ποιο. Ποιο τραγούδι Θεοφάνη? Τη Ρόζα. Της Αλεξίου αυτό το τραγούδι, ναι. Ναι, σωστά. Λοιπόν, Μητροπάνος, Ρόζα, που το αφιερώνει στη γυναίκα σου. Πώς τη λένε τη γυναίκα σου? Ρόζα, εντάξει, ωραία. Χάρηκα πολύ. Κι εγώ, Θεοφάνη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, είπαμε, πες το και έγινε, κατευθείαν. Για τον Θεοφάνη αφιερωμένο στη γυναίκα του, τη Ρόζα. Γεια σου Θεοφάνη. Παρακαλώ. Στο μικρόφωνο Παύλου Βασιλείου, παρακαλώ. Ναι.
1: Μετά τη δύση του ηλίου, ναι. Ακούτε τον Παύλο Βασιλείου.
0: Ναι.
1: Ένα τραγουδί, Φωτεινή Μαυράκη.
0: Ποιο?
1: Μη μ' αγαπάς, Φωτεινή Μαυράκη.
0: Οκ, το επόμενο. Τσακ.
1: Ναι.
0: Ciao.

Λοιπόν, από τον Θεοφάνη στη γυναίκα του Ρόζα. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο είμαστε. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, 8 η ώρα. Λοιπόν, έλα Γιώργο. Τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα. Όσοι τα ξέρετε μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Όσοι γνωρίζετε τα νούμερα μπορείτε να τηλεφωνείτε.

0: Μαρία, καλησπέρα.
1: Έλα.
0: Γεια σου Μαρία, καλησπέρα Μαρία.
1: Μαρία, λέγομαι.
0: Έτσι Μαρία.
1: Ακούω.
0: Πες, ποιο τραγουδάκι θες να ακούσεις?
1: Κοίταξε, το ένα να είναι σήκω, όρεψε η κούκλα μου.
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Κάτσε,
0: μισό
1: λεπτό. Ένα θα βάλει τραγούδισή του βουνού, διάλεξέ το.
0: Λοιπόν, περίμενε Μαρία. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Σήκω χόρεψε κουκλί μου που λέει του Καζατζίδη αυτό.
1: Τι είναι?
0: Μπορείς να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο?
1: Καλά, βάλε άλλο άμα θες.
0: Ελληνικά μιλά, μπορείς να χαμηλώσεις λίγο το ραδιόφωνο?
1: Βάλε με δυο τραγούδια. Για το Λάκη που είναι πάνω και μας ακούει. Την οικογένειά του, την οικογένεια τη δικιά σου, την οικογένεια του Γιάννη του Υδροχώου, τη μητέρα του και αυτά που είναι, ξέρω εγώ, και όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, λοιπόν, μπορείς να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο?
1: Δεν έχω ραδιόφωνο. Ναι, έχω, το έχω.
0: Καλά, καλά, καλά, έγινε Μαρία, έγινε. Γεια σου. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ, καλησπέρα. Όταν παίρνουμε τηλέφωνο, το χαμηλώνουμε λίγο το ραδιόφωνο, γιατί υπάρχει, έχουμε καθυστέρηση στον ήχο. Καταλαβαίνετε. Ναι. Έχω φίλους. Ναι. Περιμένετε λίγο, μισό λεπτό λίγο. Ναι. Αμά δεν το πάρω στο κινητό. Παρακαλώ. Ναι, έλα, σε ακούω.
2: Τραγούδι το Στράτο Κύπριο, από Στράτο Κύπριο.
0: Ποιο θες?
2: Στράτο Κύπριο.
0: Ποιο θες? Οποιοδήποτε.
2: Όποιο θέλεις εσύ, όποιο θες βάλει.
0: Έγινε, τσάω.
2: Ένα γρήγορο.
0: Ένα, εντάξει. Έλα, σε ακούω. Θα παίρνεις στο κινητό, άμα στο κινητό να σε βγάλω στον αέρα. Κύπριος. Γεια σου Μαρία του Λόγκου. Στράτος Κύπριος. Λοιπόν, ποια πάμε τώρα. Γλυκά χείλια. Ναι, πες, ακούω. Θα πάρεις τηλέφωνο στο κινητό. Ναι. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. 8 η ώρα. Όχι, Κυριακή δεν κάνω. Δεν κάνω Κυριακές. Ναι. Πες μου.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για την Βικτόρια. Το αφιερώνει στον, στον μπαμπά της και στην οικογένειά της. Η Βικτόρια έχει γενέθλια. Βικτόρια, καλό τύχη να είσαι στη ζωή σου, 22 χρονών. Λοιπόν, να είσαι καλά. Το τραγούδι σου το βρήκα για τον μπαμπά σου, για την, για τη μητέρα σου και για σένα. Βικτόρια, 22 χρονών, γενέθλια έχει σήμερα. Και στα αφιερώνουμε. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας όσοι τα ξέρετε, σταθερά κινητά, όσοι γνωρίζετε τα νούμερα που τηλεφωνείτε, όσοι τα ξέρετε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Λοιπόν, καλησπέρα Γεωργία. Καλησπέρα Γεωργία που μας ακούει στο αυτοκίνητο. Χαιρετισμούς Γεωργία, πέσε. Θα παίρνεις, μπορείς να πάρεις το κινητό για να σε... Καλά, δεν πειράζει, μια δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πες, πες.
1: Κάποτε χτίζα ένα
0: όνειρο. Το φεύγω, το φεύγω, δες.
1: Τώρα η στράτα μου δεν πάει παραπέρα. Φεύγω.
0: Ωραία, έγινε.
1: Τώρα φεύγω.
0: Να περάσεις καλά, Γεωργία, ευχαριστώ.
1: Κάποτε κοιτάζα τον ήλιο με στα μάτια. Και αυτό τον ήλιο μου το κάνανε κομμάτια.
0: Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Τα τηλέφωνα μας, όσοι τα γνωρίζετε, μπορείτε

0: Το επόμενο τραγούδι είναι για τη φίλη μας την Ειρήνη. Γεια σου Ειρήνη, γεια σου Ειρήνη. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο παρακαλώ. Στο κενό μας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Σας θεραπεύω, Θεοφάνης είμαι.
0: Έλα Θεοφάνη, παίζουν, παίζουν.
1: Έχω καλή παρέα,
0: ναι.
1: Και θέλω να χαρίσω ένα τραγούδι στην παρέα μου.
0: Ποιο?
1: Κινήθηκα για να πονώ.
0: Από την Νίνου.
1: Ναι, μπράβο.
0: Νίνου. Νίνου. Κινήθηκα για να πονώ.
1: Καλά, λέτε μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Η καλύτερη εκπομπή την παρακολουθώ εδώ και 7 χρόνια.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Γεια σας.

0: Γεια σου, Θεοφάνη. Λοιπόν, από την Ειρήνη, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σου, Θεοφάνη. Παρακαλώ, έλα, Νίκο.
1: Νίκο, τι γίνεται.
0: Τι να γίνει εδώ.
1: Καλά είσαι.
0: Στον αγώνα, δόξα τω Θεώ. Μέχρι στιγμής.
1: Χαίρομαι.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Να είσαι καλά και γερός, να δίνεις χαρά στον κόσμο.
0: Α, και αυτό θέλω, αυτό, να περνάμε ναι, καλά, όμορφα.
1: Τι να κάνουμε, εντάξει.
0: Τι κάνεις εσύ, καλά είσαι.
1: Δόξα τω Θεώ, μάνα. Α, πίνουμε ένα ποτηράκι εδώ, ακούμε τη μουσικούλα σου. Και...
0: Ευχαριστώ. Θέλεις κανένα τραγούδι. Θέλεις κανένα τραγούδι.
1: Τώρα, θέλω, άμα θέλεις, βάλει την παράξενη βροχή.
0: Από τον Καρά.
1: Ναι, από τον Καρά.
0: Ναι, Καράς, παράξενη βροχή. Άλλο.
1: Ό,τι θέλεις άλλο βάλει. Τώρα δεν θα πω γιατί θα αλλάξω το ρεπερτόριο.
0: Όχι, πες ό,τι θες.
1: Άλλη φορά.
0: Πες, εκφράσου ελεύθερα ό,τι θες.
1: Ναι. Όχι, τώρα επειδή έχω μια περίπτωση, ένα φίλο μου που είναι λίγο...
0: Πήγα να δω ένα φίλο μου.
1: Αυτό ακριβώς, αυτό. Ναι.
0: Έλα, έλα και τα δύο δικά σου. Και τα δύο Νικόλα
1: ναι,
0: δικά σου.
1: Να
0: είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Γίνεται ένα χαμός εδώ από γραμμές τηλέφωνα. Περίμενε μισό λεπτό λίγο να παίξω μερικά τραγούδια. Εσύ που το αφήνεις, τον μπαμπά σου. Η Ειρήνη στον μπαμπά της, στον πατέρα της. Πόσο χρόνο είσαι Ειρήνη, αν επιτρέπετε. Ακούγεις η μικρή γιατρό εδώ. 20 χρονών. Από την Ειρήνη στον μπαμπά της. Το επόμενο, όχι αυτό, το άλλο. Τώρα αυτό για τον Νίκο.

0: Λοιπόν, για τον Νίκο ήταν αφιερωμένο. Παρακαλώ, έλα Διονύση. Over. Over και τι κάνεις, όλα εντάξει. Λοιπόν, καλά είμαστε κι εμείς, ωραία. Λοιπόν, για πες.
1: Μπορεί να βάλουμε δύο τραγουδάκια.
0: Πες. Ποια τραγουδία.
1: Ένα θα βάλουμε Κώστα Ρούκουνας.
0: Πώς?
1: Κώστας Ρούκουνας.
0: Ρούκουνας.
1: Ναι.
0: Ποιο τραγούδι.
1: Κοστραμπάσιδες. Κοστραμπάσιδες.
0: Κοτραμπάσιδες.
1: Ναι.
0: Κοτραμπάσιδες. Ναι.
1: Και ένα ακόμα θα βάλουμε το Πουλόπουλο, okay. Το πάλι μεθυσμένος.
0: Οκ.
1: Φιλάκια πολλά, θα λέμε.
0: Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν.

0: Καλησπέρα Σταύρο. Καλησπέρα Σταύρο, είμαστε στον αέρα.
1: Καλησπέρα φιλαράκι, τι κάνεις?
0: Καλά. Τι λέει?
1: Δεν μπορώ άμα δεν σε πάρω τηλέφωνο. Θέλω να, γιατί είσαι ωραίο, ψυχάρα.
0: Εντάξει, ό,τι μπορούμε κάνουμε.
1: Εντάξει, για τους φίλους κάνεις τα πάντα.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Φίλε, μπορούμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια του Μανώλη Αγγελόπουλου?
0: Για πες.
1: Το ένα είναι «Δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς».
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι «Χίλια κομμάτια για σένα είναι γινόμουνα».
0: Τα πάντα.
1: Και πιο μετά, αν μπορείς, θα με βάλεις δύο τραγούδια του Σταμάτη Γονίδη.
0: Okay.
1: Θέλεις να σε πω και του Σταμάτη, του Γονίδη. Είναι το ένα «Είχε μια πληγή ακόμη» και το άλλο «Γιατί με πιάνουν τα κλάματα».
0: Ωραία. Okay.
1: Τα αφιερώνω σε όλο το σταθμό, σε σένα και σε όλο το ακροατήριο. Παυλέ, ξέρεις τι θέλω να σου πω ρε φίλε? Πάρε μου πιο μετά αν μπορείς εκτός αέρα, θέλω να σου πω κάτι.
0: Καλώς,
1: αν μπορείς φίλε, έτσι.
0: Έγινε,
1: Παυλά.

0: Γεια σου Κώστα Γαλέση. Λοιπόν, έλα Δημητρούλα. Δημητρά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα Παύλο. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Γεια σου Δημητρά. Τι λέει?
1: Πριν από λίγο τελειώσαμε και εμείς την εκπομπή. Όλα καλά, μια χαρά.
0: Να πούμε ότι η Δήμητρα κάνει εκπομπή στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου Live. Κάνουν παλιέρες τέχνες και ο Γιώτης, ο Βασίλης.
1: Αύριο 4.30 με 8.30 έχουμε.
0: 4.30 με 8.30 αύριο.
1: Ναι, αύριο 4.30 με 8.30.
0: Θα μου πάρεις ένα τηλέφωνο για να...
1: θέλω να σε ξυπνήσω, γι' αυτό δεν σε παίρνω τηλέφωνο.
0: Το ξέχασα εγώ, το ξέχασα, τέλος πάντων. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Μπράβο. Πολύ ζέστη, πολύ κίνηση. Ναι. Χαλκιδική, είσαι όλη η Θεσσαλονίκη πάρα πολύ, δεν μπορείς να πας πουθενά.
0: Ναι. Τώρα που είσαι,
1: ναι, Χαλκιδική. Πολύ ουρά τα αυτοκίνητα, ουρά, δεν σταματάνε.
0: Ρε εσύ, να σε πω κάτι, η Χαλκιδική τη φτιάξανε το δρόμο 150 φορές. 150 φορές.
1: Ναι, όντως. Πολύ κίνηση, πάρα σήμερα πάρα
0: Παρακαλώ.
1: Πολύ κίνηση, πάρα πολύ κίνηση.
0: Ναι. Λοιπόν, φτιάξανε τη Χαλκιδική, τη φτιάξανε 100 φορές το δρόμο και 100, δηλαδή πόσο μεγάλο να τον κάνουν. Και ο δρόμος είναι μεγάλος, δεν είναι μεγάλος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά το φανάρι της Νικήτης, ο Βασίλης Θεσσαλονίκης ξέρει αυτό, μπλοκαρίζεται κάθε φορά χιλιόμετρα. Δεν μπορείς να πας ούτε από το πορεία το χωριό στο κάτω στην παραλία, ούτε από κάτω προς τα πάνω.
0: Ας έρθουν στην Κατερίνη, ας έρθουν στην Κατερίνη.
1: Θα έρθω στην Κατερίνη, γιατί μου τάξανε πολύ, κεράσια, κτινίδια, αυγά, θα έρθω.
0: Άμα.
1: τι, έτσι, θα έρθω. Ο ένας μου τάξε κτινίδια, ο άλλος κεράσια, ο άλλος αυγά. Θα έρθω να τα πάρω.
0: Ναι. Ξέρεις κάτι, καμιά φορά που σου λέω για το μουσικό γαλαξία που γινόταν πανικός και δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του ραδιοφώνου, κανένα ραδιοφώνο δεν είχε τόσο πολύ κόσμο. Και συνεργάτες μου και δεν με πιστεύουν, ρε φίλε. Δεν το πιστεύουν, ας πούμε.
1: Άκουσα ότι θέλεις να αλλάξεις το όνομα και χάρηκα πάρα πολύ.
0: Ναι, το
1: ναι, χάρηκα ναι. πάρα πολύ. Ναι. Που θες να κάνεις το όνομα πάλι μουσικός γαλαξίας.
0: Ναι, το ιντερνετικό. Ναι, το ιντερνετικό.
1: Ναι. Και μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, εμένα δεν μου άρεσε το να βάζω να χρησιμοποιώ το όνομά μου. Απλά τώρα που τα πράγματα αλλάζουν και μπαίνουν από αρκετός κόσμος, κόσμος στο διαδίκτυο, θα το αλλάξουμε. Mm-hmm. Δεν θέλω να ακούγουμε εγώ.
1: Και ποτέ. Σήμερα είχε πολύ κόσμο στο διαδίκτυο.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Ναι.
0: Να πούμε, η Δήμητρα είναι ξεκίνησε μια παλιά ακροάτρια του Μουσικού Γαλαξία όταν είναι 14-15 χρονών, για αυτούς που δεν ξέρουν, και μετά έκανε σε πολλούς αρκετούς σταθμούς εκπομπές και κάνει και στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Live. Θες κάνα τραγούδι, Δήμητρα?
1: Θέλω ένα τραγούδι, μα ζήτησε σήμερα σάξε ένα τραγούδι ωραίο, ντουκουντάκα, κάπως έτσι λέγεται.
0: Αυτά του...
1: Σπύρο Ζαγορέος.
0: Ζαγορέος.
1: Και μου άρεσε αυτό το τραγούδι, λέει για καψούριδες και σήμερα μου ζητούσαν συνέχεια καψούρα πολύ είχα σήμερα, καψουρόσκονη είχα και πέμε και αυτό το τραγούδι.
0: Λοιπόν, Ζαγορέος, κάτσε καλά, μιλάμε.
1: Ναι, κάπως έτσι λέγεται, ντουκουντάκα, κάπως έτσι.
0: Ναι, ντουκουντάκα. Okay.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ωραία.
1: Σήμερα είχαμε πολύ καψούρα. Πολύ καψουροτράγουδα σήμερα μόνο.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου το τραγούδι σου λίγο.

0: της Μαρίας του Βουνού και του Λόγκου. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Κώστα θα πάμε τραγούδι αφιερωμένο. Λοιπόν, Κώστα, για σένα το τραγούδι. 20. Και θα βάλουμε μετά και της Μαρίας το τραγούδι. Βασικά δεν μου ζητήσεις τραγούδια, Μαρία. Μια το άλλο, δεν με κάτι συγκεκριμένο. Με λέει βάρα ποιο θέση μου λέει.
1: Καρδιά μου το βήμα κόψε.
0: Κάτσε να το ακούσουμε από την αρχή. Για το φίλο μας τον Κώστα, αφιερωμένο. Γεια σου, Κώστα.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Είναι για το Θοδωρή από τη Μαυροράχη. Μαυροράχη, το τραγούδια. Γεια στο Θοδωρή. Για την Μαρία του Βουνού, του Λόγκου και της Παιδιάδας, ας μας πάρει τηλέφωνο να μας πει ποιο τραγούδι συγκεκριμένο θέλει να το μεταδώσω. Γιατί δεν με είπε κάτι συγκεκριμένο, είπε μια δόση, ένα τραγούδι, μετά το ανέρες κτλ. Η Μαρία του Βουνού, αν θέλει να ακούσει κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι, ας μας πάρει τηλέφωνο. Η Μαρία του Βουνού, του Λόγκου και της Παιδιάδας. Λοιπόν. Γεια σου, Μαρία. Για το φίλο μας το Θόδωρο, το Θόδωρο, Θόδωρο.

0: Μαρία, για πες το τώρα, πες την αφιέρωση.
1: Μαρία,
0: πες την αφιέρωση. Την αφιέρωση.
1: Α, την αφιέρωση, ναι.
0: Ναι, πες.
1: Στο Λάκη, την οικογένεια που ήταν πάντα μαζί μας και εμένα με αγαπούσε πάρα πολύ.
0: Ναι, γιατί
1: πάρα σε... πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι, το τραγούδι είναι...
0: Ποιο. Ποιο. Σηκωχώρεσε κούκλα.
1: Σηκωχώρεσε χώρεσε κούκλα μου.
0: Έγινε, οκ, okay, να το ακούς τώρα.
1: Ναι,
0: έγινε.
1: Και άλλο βάλε με το Μαργαρίτη.
0: Έγινε, κόριτσι μου, να σε καλά, γεια σου.
1: Έλα, εντάξει,
0: ναι,
1: και σε όλο τον κόσμο, εντάξει, άντε,
0: γεια. Γεια, γεια. Γεια σου Μαρία του Βουνού, του Λόγκου και της Παιδιάδας. Λοιπόν, κάνουμε και λίγο πλάτα. Πάμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι του Θόδωρου. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι τα ξέρετε σταθερά κινητά, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Σε ακούω.
1: Ακούς?
0: Ναι, ακούω.
1: Κάτι δεν έχει σήμα, περίμενε. Θέλω να ακούς τώρα.
0: Θα σε ακούω, σε ακούω.
1: Ναι. Τα καταβάνια της Μοσχολίου θέλω εγώ και ένα μετροπάνω όποιο θες εσύ.
0: Οκ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.

Θεανό, εσύ μας ακούς το αυτοκίνητο τώρα μέσα? Περίμενε, θα σε βγάλω στον αέρα, θα βγεις στον αέρα. Και έλα πες, γιατί Θεανό το επόμενο τραγούδι, όχι αυτό που παίζει τώρα, ναι, στο Γρηγόρη και στο Γιάννη. Α, εσύ έχεις γενέθλια σήμερα? Άρα, πολύ χρόνο, μπράβο ρε. Πόσο χρόνο κλείνεις Θεανό? Πώς? 35, ωραία. Θα σε βρούμε ένα γαμπρό, σε παντρεύουμε. Γελάς, σιγά σιγά. Εντάξει, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Το επόμενο, το επόμενο. Να είσαι καλά. Έγινε, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, για την Μαρία του Βουνού το τραγούδι αυτό.

0: Να στείλω χαιρετισμούς και στον Κώστα. Γεια σου Κώστα. Ένας παλιός συνάδελφος, ωραίος, που έκανε εδώ εκπομπές. Γεια σου Κώστα. Καλέσεις. Λοιπόν, ωραίος εκφωνητής, καλός ήταν. Όπως και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, τι κάνεις, και στο φίλο μου τον Γιώργο από το Δίον εκεί που μας ακούει.
1: Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Τι κάνετε από το πανέμορφο και εξωτικό Κύτρος.
0: Έχει, κάνει ζέστη, κάνει, ε.
1: Δροσιά μα έχουμε.
0: Α, μια χαρά. Μια χαρά.
1: Ναι. Λοιπόν, να ζητήσω και εγώ δύο τραγούδια.
0: Ναι, πες.
1: Ένα από Χαρά Βέρα, να σου πω.
0: Χαρά
1: και να πω Δημητρό την Παοξού, υπάρχει ένα τραγούδι, όχι από Ζαγορέ, από Μανώλη Γκυλό, που λέγεται Ρουμπαπα, Ρουμπαπα.
0: Αυτά ρε, τώρα που να ξέρει Δημητρό αυτά τα τραγούδια σου, ναι. Και εγώ να σε
1: πω. Δεν το ξέρω, αυτό το βάζει.
0: Να σε πω. Είναι
1: το Ντουγκουντάκα.
0: Και ακούω, και εγώ κάποια τραγούδια τα μάθα εδώ, στο Μάνος, κάποια τραγούδια.
1: Μα εγώ τα ξέρω, επειδή ακούω χρόνια Μανώλη και Λοπουλευτό, όλα.
0: Καλά, εντάξει, και εγώ παίζω παλιά τραγούδια. Και εγώ από μόνο.
1: Λοιπόν, γι' αυτό να.
0: Πάμε
1: να
0: σου πω. Περίμενε. Χαρά Βέρα. Ήταν ένας ακροατής, ναι, ήταν ένας που έκανε εκπομπές σε μένα στο Μουσικό Γαλαξία. Και του λέω Παναγιώτη, λέγανε. Δεν ξέρω το αυτός που βρίσκεται. Ναι, τέλος πάντων, και μου λέει, του λέω τι τραγουδιακός, μου λέει, άμα σου πω τι τραγουδιακός, δεν τα ξέρεις, μου λέει αυτά. Λέω τι, μου λέει Σαφέντη, Χαρά Βέρα, δεν τους ήξερα εγώ αυτούς. Εγώ του ομάδα εδώ στην Κατερίνα.
1: Ο Σαφέτη είναι από την Πιερία, είναι από το Βουδί.
0: Δεν του ήξερα. Μετά έγινε μόδα αυτό το πράγμα. Έγινε μόδα. Σαφέτη, Χαραβέρα, δεν του ήξερα εγώ, α πούμε. Τους. Εντάξει, μετά έγινε μόδα.
1: Χαραβέρα τώρα είναι κοντά η ίδια ηλικία με εμένα. Τραγούδησε πρώτη φορά 15 χρονών, έχει χρόνια.
0: Ναι. Εγώ δεν την ήξερα. Την έμαθα εδώ.
1: Εγώ την ήξερα, γι' αυτό σε λεπτό. Ναι. Γιατί παλιά πριν βγει το ίντερνετ, ναι, είχαμε τα DVD. Είχα DVD player και έπαιρνα από DVD. Να τη βλέπω έτσι ζωντανά. Γι' αυτό έχω κάποια δυναμία.
0: Ναι, ναι. Χαρά Βέρα, ποιο τραγούδι.
1: Να σου πω. Και το Ρουμπαπα, Ρουμπαπα από Μανώλη Γκυλόπουλ.
0: Ναι.
1: Μανώλη Γκυλόπουλ.
0: Ναι, και ποιο άλλο. Χαρά Βέρα, ποιο.
1: Να σου πω.
0: Να σου πω, έτσι λέγεται.
1: Το τραγούδι λέει να σου πω.
0: Να σου πω. Χαρά Βέρα, σέντερφορ του Παθρακικού.
1: Λοιπόν, αναφερό σου πάντα στη Δημητρούλα Νιπαουξού που την ακούσαμε σήμερα, κάνει πολύ ωραία εκπομπή. Να την ακούσουμε και αύριο 4.30 ώρα στο Πάλος Βασιλείου Live, το Ιντερνετικό Ραδιόφωνο. Στη καρδιά μα, τον Κυριάκο και τον Γιώργο στην Κατερίνη, στην Ευσυγερμανία, τον Βασίλη Παταρόπου, το φίλο μου, την κυρία Βάσου Τακτέλ, την αγάπη μου, πάντα σκέφτομαι πάντα να είναι καλά. Τη Στέλλα την Αγρότησα στο Σβορώνο, στο Γιώργο το Μλαχνό Αγόρι, στο Δημήτρη του Πανεπιστήμιου από το Κύτρο, όσο μα ακούει, στον Γιώργο από την Επτάλφο και σε όλο το κρατήριο που ακούει σήμερα, Ράδιο Μάνος και το Παλό Βασιλείου Live.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Χαρά Βέρα να σου πω. Και να σου τα πω, ναι, να σου τα πω. Και το άλλο, πώς είπες, Ρουμπαπα του Αγγελόπουλου.
1: Ρουμπαπα, Ρουμπαπα, Μανώλης Αγγελόπουλος.
0: Ωραία. Βάλε και 7 κιλά κρασί για μια ψηλή, κοντή, ξανθιά, μελαχνή, με γαλαζοπράσινα μουσταρδί μάτια. Άντε, ρε.
1: Να είστε καλά όλοι.
0: Σάκης από το Κύτρο, Σάκης.
1: Πάρα πολλά υγεία σας εύχομαι.
0: Κορίτσια ο Σάκης. Έγινε ένα
1: Σάκη,
0: Σάκη, καλό παιδί, καλό παιδί. Κύτρος, Κύτρος.
1: Έγινε φίλο μου, να

0: Έλα ρε τρολαγόρι.
1: Καλησπέρα Παύλε, τι κάνεις?
0: Ο Κυριάκος με τα ωραία special food.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, δεν βλέπω όμως κίνηση να παίρνετε την επιστονίστα από τον Κυριάκο όμως. Δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Τι κάνεις, Κυριάκο?
1: Εντάξει. Όποιος πιστός πιστός.
0: Τι λέει?
1: Τι να λέει, είναι αβέρεια.
0: Στα Βέρεια, η Βέρεια ωραία πολύ ρε φίλε. Η Βέρεια ήταν πολύ, εγώ έχω πάει, χάνει και χορούς εκεί πέρα, στη Βέρεια. Πολύ πλούσια πόλη, πολύ ωραία πόλη. Και καμιά σχέση, πήγα και στην Κοζάνη. Κοζάνη καμία σχέση, εντάξει, μια νορμάλ πόλη.
1: Ωραία πόλη, είμαι να μ' αρέσει, έχω πάει.
0: Πού, στη Κοζάνη?
1: Βέρεια, Κοζάνη πήγα.
0: Λοιπόν, και με έκανε φοβερή εντύπωση. Καλά, τη Βέρεια έχω κάνει και κάναμε χορό και στο Φράγμα κάναμε. Ωραία, φίλε, τι γινόταν εκεί. 3.500 κομμένα εισιτήρια. 3.500 και αναγκαστήκαμε, κάναμε ακόμα ένα χορό. Και μετά από τη Βέρεια έρθαμε εδώ στην Κατερίνη, στο Χουκ. Κατερίνη στο Χουκ.
1: Ναι,
0: κατά παραλία. Κοντά, πας για παραλία εκεί, στο Χουκ. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Θέλω να στείλω την καλησπέρα μου, εγώ,
0: ναι.
1: Η Γιώργος και η Τάνια, εσένα και στους άλλους ακροατές και ακροάτριες, ειδικά τη Δημητρούλα την Παοξού, η Αλεξάνδρα, το γιο του Μεθεκρινό Αγόρι, τον Κώστα Στεφανίδη. Λοιπόν, είπαμε ποιον άλλο, α, κυρία Χαρά, τον Σάκη από το Κίτρος, τον Βασίλη τον Πεντζαρόπουλο, την Ακρίνη Καλαμαριάς, την Αγρότησα από τη Νέα Έφεσο,
0: την κυρία Χαρά,
1: δύο τραγούδια.
0: Τη Χαρά, την κυρία Χαρά, τη Χαρά, τη Βάσα από τα Κτέλ. Για πες.
1: Βάλε δικιά σου επιλογή.
0: Εντάξει, okay.
1: Βάλε ένα καινούργιο και ένα παλιό.
0: Οκ, okay, έγινε.
1: Άντε να είσαι καλά, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια. Παρακαλώ.
2: Ναι. Καλησπέρα.
0: Γεια σου.
2: Ένα τραγούδι αφιερωμένο.
0: Ναι.
2: Για το mini market, super market, το Άκρα, Νέα Έφεσο. Γιατί είχε χαλβά, ξέρεις, έχει φέσει χαλβά, έτσι.

0: Έλα Βάσο.
1: Έλα, τι κάνεις?
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Βάσο από τα Κτέρ.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά, μια χαρά, μια χαρά.
1: Μπράβο, γερός να είσαι και να σε ακούμε.
0: Μάση,
1: τι κάνεις? Δεν μου λες?
0: Έλα.
1: Ευχαριστώ πολύ το Σάκη που με φερώνει το τραγούδι. Και με θυμάται πάντα. Ευχαριστώ και εσένα και εσύ με θυμήθηκες τελευταία. Ναι. Και θα ήθελα να ακούσω ένα τραγούδι, αλλά να το αφιερώσω στο Σάκη θέλω. Αλλά βάλει ένα έτσι μερακλήτικο, ένα
0: ρούμπαμπα.
1: Όπως το θέλει αυτός.
0: Να το βάλω το, αυτό το τραγούδι θα το βάλουμε τώρα. Το
1: αφιέρωσε. Όπως θέλεις. Αφιέρωσε το όμως. Πες από την Βάσο στο Σάκη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε σένα. Στο μελαχρινό αγόρι. Και σε όσους ακούνε.
0: Και στη Δημητρούλα.
1: Και στη Δημητρούλα, ναι. Όχι,
0: και στην κυρία Χαρά.
1: Δεν θυμάμαι τα ονόματα.
0: Ωραία.
1: Εγώ σε ακούω όλη την ώρα, να ξέρεις.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Έγινε αγόρι μου, άντε. Καλώς σου βράδυ.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ Βάσο, ευχαριστώ, παρακαλώ, στην άλγα με. Γεια σου Κορίνα. Κορίνα, πάρε λίγο στο άλλο τηλέφωνο, μπορείς να σε βγάλουμε στον αέρα. Έλα ρε νέο κορίτσι, πόσο χρόνο είσαι? 28 χρονών κορίτσι και ντρέπεται να βγει. Πες τι.

Λοιπόν, τα δημοτικά τραγούδια, εντάξει ρε φίλε, όλα τα τραγούδια μ' αρέσουν εμένα. Όλα τα τραγούδια μ' αρέσουν, δεν έχω, εντάξει. Φαν πολύ δεν είμαι, ας πούμε, στα δημοτικά πολύ φαν. Εντάξει, μ' αρέσουν κάποια επιτυχίες, κάποια αυτά. Πολύ φαν δεν είμαι, ας πούμε. Φαν. Εντάξει, δεν τα απορριπτώ όμως, ό,τι τραγούδια μου ζητάει ο κόσμος τα μεταδίδω. Δεν έχω θέμα εγώ. Ω, μερικά βαριά, κάτι δημοτικά βαριά που ακούω, τα κλείνω κατευθείαν. Του παίρνω το ραδιόφωνο με ένα ξύ αυτό και τσακ τσακ θα σου πάνω. Μια φορά ήταν η κόρη μου και ακούγαμε, δεν θέλω να πω τώρα, και ακούω, βάζει ένα τραγούδι άγνωστο. Λέω, εντάξει, άστον, θα το βάλει. Βάζει ένα άλλο τραγούδι χειρότερο από το άλλο. Κάτι άγνωστα τραγούδια. Τζουλέκα και ξέρω εγώ, τρελάθηκα. Με λέει η κόρη μου, κάτσε να του σπάσω, μου λέει το ραδιόφωνο. Φέρε να ξέρω αυτό το σπάσω. Να βάζει κάποια τραγούδια τα οποία να μπορεί να ακούσει και ένα νέο ρε παιδί μου. Τζουλέκα, σεντερφόρε, φιλέ. Όχι, ό,τι τραγούδι μου ζητάνε το μεταδίδω, ρε φιλέ. Ό,τι τραγούδι μου ζητάνε το μεταδίδω, αλλά εντάξει, Τζουλέκα δεν τον ήξερα εγώ πριν. Ειδικά με την παπαδιά και κάτι αυτό. Και όταν άκουσε η κόρη μου, λέει: φέρε να το σπάσω το ραδιόφωνο. Κλείσε το ραδιόφωνο, μου λέει. Ένα Μητροπάνο, ξέρω εγώ τι για τραγούδια μπορεί άλλο να τα ακούσει, κατάλαβε. Ακόμα και Αγγελόπουλο και Καζατζή μπορεί να τα ακούσει. Κάποια τραγούδια θα. Περίμενε εγώ. Για τον Γιώργο από το Δίον, αφιερωμένο. Γεια σου, Γιώργο, Δίον.

0: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Όσοι πήρατε τηλέφωνο, αφήστε λίγο να πάρουν και οι άλλοι ακροατές τώρα. Όσοι πήρατε τηλέφωνο, έτσι, το λέω στους ακροατές, αυτοί που πήραν τηλέφωνο και ζήτησαν τραγούδια, θερμή παράκληση, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο για να μπορούν να πιάσουν και άλλοι ακροατές. Παρακαλώ. Σε πάρω, ναι, σε λίγο. Έτσι, αυτοί που θερμή παράκληση, όσοι πήρατε τηλέφωνο, μια-δυο φορές τελειώσανε. Μην προσπαθήσετε, αφήστε λίγο να πάρουν και άλλοι. Γιατί μας ψιλοκράζουν εδώ πέρα. Λοιπόν. Εντάξει, όσοι πήρατε τηλέφωνο. Λοιπόν. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό λίγο. Επαναλαμβάνω, όσοι πήρατε τηλέφωνο, αφήστε τώρα χρόνο για τους ακροατές που δεν μπορούν να πιάσουν γραμμή. Όσοι πήρατε τηλέφωνο, τέλος τώρα. Λοιπόν. Μισό λεπτό λίγο εσύ. Θα βγεις στον αέρα. Εσύ πάλι είναι καμήλες. Ό,τι τραγούδι μου ζητάνε μου τα δίδω. Δεν είναι ασχέτως αν μ' αρέσει δεν μ' αρέσει, ας πούμε. Έλα τρελό αγόρι. Μισό λεπτό, περίμενε να σε βγάλω στον αέρα. Έλα, για πες.
1: Καλά είσαι, λέω.
0: Καλά ρε, μια χαρά. Όλο καλά.
1: Μπράβο. Θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Πες.
1: Από Ζαγοδέου, όποια θες βάλε.
0: Ναι.
1: Και το άλλο που είναι του Ζαγοδέου, που λέει ο Ανάπηρος.
0: Λοιπόν, οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Δύο τραγουδάκια του Ζαγοδέου και τα αφιερώνω στη Ζητούλα. Σε σένα, στον Παζαρόπουλο, σε όλο τον κόσμο που ακούει και στον Παναγίση, από το σχολάκι και κυρικής.
0: Έγινε.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Να σε...
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να και εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Θα δώσετε χρόνο για να πιάσουν και άλλη γραμμή, εντάξει. Όσοι πήρατε τηλέφωνο, τέλος. Για να γίνει, γιατί με ψιλοπιέζουν κι άλλοι. Μου λέει, μπορεί να πιάσουμε γραμμή.

0: για τον φίλο μου τον Γιώργο από την Εντάλοφο. Χαιρετισμούς.
1: Μεγάλη αμαρτία.
0: Έλα μελαχρινό αγόρι, τι κάνεις? Τι λέει?
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, τι κάνεις?
2: Άκουσα κάτι αφιερώσει εκεί, Βάσου και το Σάκη, άκουσα δύο τηλέφωνα.
0: Ναι, ναι.
2: Και λέω κάτσε να πάρω κι εγώ ένα τηλέφωνο να τους πω, να τους ευχαριστήσω που μας κάνουν αφιερώσεις.
0: Καλά.
2: Να τους κάνουμε κι εμείς.
0: Καλά κάνεις, τι κάνεις?
2: Και να πούμε καλό Σαββατόβραδο σε όλο το κρατήριο του Παύλου εδώ του Ράδιο Μάνος. Εκπονητής είναι ο Παύλος Βασιλείου. Έτσι, παλιός Λιδός.
0: Τι λέει Καλαμαριά?
2: Τι να πει, χαμός, πίτα, κόσμος, παντού. Πήγα κάτω σε ένα ρετσού μια βόλτα από το απόγευμα γυρνάω. Αμάξια, χαμός, αύριο έχουν και μια αυτή εκεί θα φάνε κάτι φαγητά ξένα έχει. Και θα εισιτήριο είναι και παίρνει τα εισιτήριο και παίρνει ό,τι μερίδε θέλει από εκεί μέσα. Αναλόγω με το πόσα κουπόνια θα πάρει. Κάθε χρόνο το κάνουν αυτό. Είναι από όλα τα κράτη. Μαζεύονται εδώ και κάνουν το. Ξέχασα και πώς το λένε. Τέλος πάντων, φαγητό. Δίνουμε φαγητό, ας πούμε.
0: Την κουζίνα τους.
2: Κρατών όλων του κόσμου.
0: Επιδεικνύουν την κουζίνα τους, ρε παιδί μου.
2: Μπράβο, κάπως έτσι. Ναι, ναι, και παίρνεις. Αναλόγως σε τι κουπόνι θα πάρεις, πας και τρως το αναλόγω.
0: Οι καφετερίες δουλεύουν. Μακούς.
2: Ναι.
0: Οι καφετερίες δουλεύουν τώρα. Έχουν...
2: Καμός, κοίτα, μετά γύρισα τώρα στον πεζόδρομο, πριν από λίγο ήρθα, έχει κάνα 20 λεπτό περίπου και έβαλα το ράδιο εκεί στον υπολογιστή σακό και γίνεται χαμός, πίτα, παντού δεν πατώσει. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις.
0: Μα μιλάς στην Καλαμαριά στο πεζόδρομο μιλάς, έτσι.
2: Πεζόδρομο, ναι, εκεί που είχαμε καφέ τότε με το Σαλονικιό, το Βασίλη.
0: Ναι.
2: Εκεί. Εκεί πίσω, δεν μπορείς να περάσεις, έχουν τραγούδια, βάζουν και τραγούδια. Γίνεται χαμός. Τέλος πάντων, είναι σαν να είσαι όπως πάνε άλλοι Σαλονίκη κάτω, Αριστοτέλους και έτσι και στην Καλαμαριά. Έχει κόσμο πολύ. Δεν έχουν φύγει ο κόσμος ακόμα, τα σχολεία ανοιχτά, τα δημοτικά ανοιχτά, όλοι είναι εδώ. Δεν έχουν πάει Χαλκιδική, εξετάσεις ακόμα δίνουν τα παιδιά του γυμνασίου. Οπότε καταλαβαίνεις, ο κόσμος δεν έφυγε Χαλκιδική, έμεινε εδώ. Και αφού έμεινε εδώ, και εμείς εδώ, είμαστε εδώ, Καλαμαριά. Θα φύγουμε και το καλοκαίρι.
0: Άντε Καλαμαριά, φόρτσα. Φόρτσα Καλαμαριά.
2: Το είπαμε αυτό, έτσι.
0: Τι?
2: Το ξέρεις.
0: Τι?
2: Βγήκε η Β' Εθνική, το ξέρεις?
0: Το ξέρω, ρε.
2: Άμπραβο, ναι, όλο δεν το είπα.
0: Εγώ δεν είμαι Καλαμαριώτης. Όχι, δεν είμαι Καλαμαριώτης, είμαι, αλλά δεν είμαι από όλων Καλαμαριάς. Αριανός είμαι. Ναι.
2: Άτσι για να γουστάρεις, εσύ και ο Άλεξ.
0: Αλλά μ' αρέσει πολύ γιατί εκεί μεγαλούσαν και γίνεται Καλαμαριά. Καλαμαριά μας.
2: Μπράβο, δεύτερη ομάδα έχεις στην Καλαμαριά.
0: Ναι, δεύτερη ομάδα.
2: Χάρη Κλίνγκ έτσι να με τις εποχές εκείνες. Οπότε επανήλθαμε στο προσκήνιο, επαγγελματικές κατηγορίες. Θα μας βλέπετε και στη τηλεόραση, στο Athletic ή όποιος το πάρει. Πέρσι είχε το Athletic στο YouTube. Έμπαινες, έβλεπες τη Β' Εθνική. Τώρα δεν ξέρω, κάποιο κανάλι θα το πάρει. Ελεύθερο πιστεύω και θα το βλέπουμε.
0: Λοιπόν,
2: να πούμε καλό Σαββατοκύριακο. Το επόμενο τραγούδι, όποιο θέλει, εσύ ξέρει, Καζαντζίδη και ό,τι να είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Σαβράχο με στα κύματα κτλ.
0: Ναι, οκ. Λοιπόν, να είσαι καλά, Γιώτη, Γιώτης από Καλαμαριά.
2: Καλό βράδυ. Γεια σου.
0: Γιώτη το μελαχρινό αγόρι από Καλαμαριά. Ο Γιώτης είχε δικό του, είχε πειρατικό σταθμό και βγαίναν τα παιδιά εστιματίας και εμείς βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς. Τα παιδιά της Καλαμαριάς βγαίνουν. Λοιπόν, κάτι να βάλουμε. Καζαντζίδης. Ο Γιώτης με τις ωραίες εκπομπές. Και η Δημητρούλα και ο Βασίλης όλοι τους. Λοιπόν, Καζαντζίδης, Βράχος. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Σε ξέχασα σένα ρε Περικλή, περίμενε λίγο. Όχι. Ναι. Σε ξέχασα, ναι, σε ξέχασα. Θα σε βγάλω στον αέρα. Περίμενε λίγο, αμέρι, περίμενε λίγο. Έλα Γιώτη, αφιερωμένο για σένα. Γεια σου Γιώτη, μελαχρινό αγόρι, Καλαμαριά.

Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θα σε βγάλω από σέρες, από σέρες εσύ. Από σέρες. Πού μ' άκουγες εμένα? Α, τότε που έβγαινα στον Αμερικάνο FM. Ναι, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, Αργύρης από σέρες, έτσι. Μ' άκουγες τότε σέρες, σέρες που μου έκανα κοβές στον Αμερικάνο. Πες. Για τον Γιώργο από...

0: Παρακαλώ.
1: Απ' την αγάπη σου.
0: Καλησπέρα.
1: Απ' την αγάπη σου.
0: Ναι, τι να κάνουμε, είχε πάρα πολύ τηλέφωνα. Ναι. Περίμενε λίγο. Για τον Διονύση και την Δίνα.

Ράδιο Μάνος, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Από Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Κυριακή δεν έχουμε εκπομπή. Κυριακή όχι. Δευτέρα. Κυριακή όχι. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, 8 η ώρα.

Λοιπόν, να ρίξουμε και μια ματιά τους χορηγούς. Μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν. Να θυμίσουμε και να πούμε τους χορηγούς της εκπομπής. Ακούτε Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, πρώτο Θεός και πάνω από Θεός, 8 η ώρα. Κυριακή όχι, δεν κάνουμε Κυριακή. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο, περίμενε λίγο. Χορηγοί της εκπομπής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο, στην Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές απόγευμα, 5.30 ώρα νητά. Μέγας χορηγός και υποστηριχτής το Σεραϊκό. Σεραϊκό, το στέκι της Κατερίνης. Ένα πολύ ωραίο στέκι. Υπάρχουν μεντουαλικές προσφορές. Μεντουαλικές προσφορές. Σεραϊκό στην Κατερίνη. Πολύ καλές τιμές. Φτηνό και καλό καφέ και όχι μόνο αυτό, και γλυκά και πίτες, τα πάντα. Υπάρχουν και προσφορές που τρέχουν. Να ξέρετε, Σεραϊκό στην Κατερίνη, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής. Τα καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4. Το τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Μανισαρούδου Πολυξένη. Ξάνθη 21. Τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανισαρούδου Πολυξένη. Ξάνθη 21. Υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Η νούμερο 1 ζωοτροφέ στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμδα Συνέδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμδα Συνέδη 11, Κατερίνη. Ασφαλιστικές υπηρεσίες, Κοκελίδης, συντερφό του ΠΑΟΚ, Λάμδα Συνέδη 11, Κατερίνη. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60. Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60, στην περιοχή του Σταθμού. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Παρακαλώ. Ποιο? Γίνεται ένας χαμός, ένας πανικός. Λοιπόν, κάτσε να πούμε, το βρήκα το τραγουδάκι σου. Το βρήκα, έλα. Έλα, μην αγώνεσαι. Δεν πειράζει. Και δεν μας ακούς, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να μας ακούς. Πάκουλο, όποιο θες. Μην αγώνεσαι. Παύλος Βασιλείου, μην αγώνεσαι.

επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μου τον Ραφαήλ που μας ακούει στο Δοξάτο Δράμας. Είναι ένας παλιός ακροατής που έκανα εκπομπές στον Αμερικάνο, στα Σέρες, και ακούγονταν και δράμα ο σταθμός. Λοιπόν, χαιρετισμούς στη Δράμα και στις Σέρες επίσης, πολλούς χαιρετισμούς τα παιδιά που μας ακούνε εκεί. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο, τα τηλέφωνα όσοι τα γνωρίζετε, να δώσουμε χρόνο και σε αυτούς που δεν πιάσαν γραμμή. Εντάξει.

χαιρετισμούς στο Γατίδι. Λοιπόν, τηλέφωνα παίρνουν μόνο οι ακροατές που δεν πιάσαν γραμμή. Για τα παιδιά εκεί στις Σέρρες που μας ακούνε, Γατίδες.

0: Λοιπόν, το βρήκα το τραγούδι σου για τα παιδιά στην Άνω Πόλη που μας ακούνε και σε μια ταβέρνα. Πώς λέει η ταβέρνα? Πώς? Ρωμιός. Να σε βγάλω στον αέρα το πεις εσύ. Τέλος πάντων, Άνω Πόλη, Δημήτρης, Θεσσαλονίκη, δουλειά, τσάω. Τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι τα ξέρουν.
1: Μες στους

0: Λοιπόν, το τραγούδι είναι αφιερωμένο για το φίλο μας τον Περικλή και την παρέα του εκεί. Μισό λεπτό λίγο. Για το φίλο μας τον Περικλή και την παρέα του από Γιαννιτσά. Χαιρετισμούς εκεί. Συνάδελφοι, είναι πολλούς χαιρετισμούς. Γιαννιτσά. Μας ανακαλύψεις.
1: Δεν έχεις μέσα σου καρδιά.
0: Ωραία, ωραία. Όχι, γιατί εγώ δεν σε είπα τίποτα. Ποιος το είπε αυτό ότι κάνω κουμπί εδώ? Περίμενε λίγο, περίμενε το πες εκτός αέρα. Όχι, να δω τι. Για τα παιδιά εκεί στα Γιαννιτσά αφιερωμένο.

Για το Σταύρο που χρωστάμε κάποια τραγούδια, τώρα το θυμήθηκα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για το Σταύρο το φιλαράκι μας από την Επανομή. Λοιπόν, τα τηλέφωνα απαλλαγών και πάλι, όσοι τα ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε, για αυτούς που δεν πιάσανε γραμμή, έτσι, δίνουμε λίγο χρόνο. Για αυτούς που δεν πιάσανε γραμμή,

Καλησπέρα. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Βικτόρια που μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα. Γεια σου Βικτόρια. Γεια σου κυρία Χαρά. Γεια σου Βάσο από τα ΚΤΕΛ. Θα σε βγάλω στον αέρα. Βικτόρια, μ' ακούς? Έπεσε η γραμμή σου. Ξαναπάρε. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που δεν πιάσαν γραμμή, όσοι τα ξέρετε.

Για το φίλο μας το Θόδωρο από τη Μαυροράχη. Λοιπόν, Θόδωρο, για σένα το τραγούδι. Μαυροράχη, Θόδωρος. Γεια σου, Θόδωρο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο είμαστε. Λοιπόν,

Θυμάμαι μια φορά αυτό το τραγούδι ο Κόλλιας έπαιζε, ήταν ένας σταθμός πειρατικός παλιά στα Μεσαία και έδινε μπανάμι στο άσπρο άλογο, φωτούμπα, και ήταν μια εκφωνήτρια που μια έκανε εκπομπή από εκεί, το πειρατικό σταθμό, μπανάμι στο άσπρο άλογο από τούμπα έδινε, έτσι λίγο το χαρακτηριστικό του. Και έκανε μια τζούλια, ράδιο, αυτή η τζούλια λου. Τότε εγώ ήμουν πιτσιρί και αυτή τώρα δεν ξέρω αν ζει, αποκλείται να ζει. Αυτή από τη φωνή του ήταν καμιά 45, 50, 40, 45. Και έβαζε αυτά τα τραγούδια του Κόλλια. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Είναι για το φίλο μας τον Χαρπαντίδη Σοκράτη από τη Μαυρολεύκη Δράμας. Είναι ένα χωριό της Δράμας. Είναι παλιός ακροατής. Είναι εποχή που τότε που έκανα εκπομπή στο Αμερικάνο FM. Τότε, στον επαγγελματικό ραδιόφωνο Αμερικάνο FM. Λοιπόν, και είναι μερικοί ακροατές. Δεν ξέρω πώς με ανακαλύψαν τώρα αυτοί. Γεια σου Σοκράτη, Σοκράτης Καρπαντίδης, Μαυρολεύκη Δράμας. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Έβγαινα.
1: Τι πως έβγαινα? Ποια από όλα να σου πω? Έβγαινα Παύλος ο Ιδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς το 1979 στα Μεσαία, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ. Μετά είχα κάνει το δικό μου ραδιόφωνο, το Διάβολο είναι, το 1989-90. Μετά κάναμε το Μουσικό Γαλαξία το 1994. Εκπομπές τα πούλησα όλα. Μετά εκπομπές Θεσσαλονίκη επαγγελματικές, Σέρες επαγγελματικές και Κατερίνη. Τι άλλο να σου πω? Όλα τα είπα. Ναι. Γιατί τα ρωτήσω αυτά τώρα? Λοιπόν, α, το βρήκα το τραγουδάκι σου. Το με πρόδωσε αυτό θες, ε? Ναι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα, ναι. Δεν μπορώ να το βρω αυτό που ζητάς αυτή τη... Τέλος πάντων, πες μου γρήγορα. Εσύ από πού παίρνεις τηλέφωνο τώρα? Από Βέρεια. Δεν σε θυμάμαι, όχι. Πες.
2: Δεν θέλω να θυμάσαι ότι σταμάταγα.

Καλώς τα παιδιά από τα Γιάννητσά, χαιρισμούς.

Γαρδανιά έχω κάνει πολλούς χώρους τώρα, πού να θυμάμαι. Πάρα πολλούς χώρους. Πάρα πολλούς χώρους έχω κάνει. Πάνω από 2.000 χώρους. Λοιπόν, τι να πω, το θυμηθώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, Κωστόπουλος. Λοιπόν, για την Ελένη, την Βερόνικα. Βερόνικα, πάμε εγώ. Βερόνικα και Μελίνα. Στο αυτοκίνητο που μας ακούνε. Πάτε να διασκεδάσετε, κορίτσια. Πόσο χρόνο είστε? 25.

Λοιπόν, για τα κορίτσια που μας ακούνε στο αυτοκίνητο μέσα. Όχι, απογορεύονται. Απογορεύονται, απογορεύονται. Όχι, όχι. Πολύ πολύ καλή. Γεια σου, Ελισάβετ. Ελισάβετ, και πώς την είπε, φίλε σου, ναι. Πώς? Χαρούλα. Ελισάβετ και Χαρούλα, μας ακούνε στο αυτοκίνητο μέσα. Ναι, τώρα φτάνει, τέλος. Τέλος το τηλέφωνο. Να περάσετε καλά, να διασκεδάσετε καλά. Να μην τσιώνσουν.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι από ελληνικά και μετά θα πάμε να ακούσουμε. Λοιπόν, ωραία. Τελευταίο τραγούδι, παιδιά, από ελληνικό. Παίζουμε μερικά ξένα και κλείνουμε. Μην τηλεφωνείτε, μην τηλεφωνείτε. Κλείσαμε, παιδιά, τελειώσαμε. Βάζουμε κανένα ξένα και θα κλείσουμε.

Λοιπόν, μιλούσα με τον Νίκο εδώ. Γεια σου Νικόλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μερικά ξένα τραγούδια και να κλείσουμε την εκπομπή. Ένα τραγούδι ο Νίκος με το έχει ζητήσει αυτό πριν από κάμισα ώρα, δεν ξέρω αν μας ακούει ακόμα. Τον είπα, το μεταδώσω το τραγούδι του. Είναι από τον Κάρλο Σαντάνα και το Black Magic Woman. Ήμουν πολύ φαν του Κάρλο Σαντάνα. Το θεωρούσα ένα πολύ μεγάλο κιθαρίστα της εποχής εκείνης. Γεια σου Νικόλα. Κάρλο Σαντάνα και Black Magic Woman. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας.

Φανταστείτε αυτή τη στιγμή ότι, φανταστείτε είπαμε, ότι ακούγοντας αυτά τα τραγούδια σας ταξιδεύουμε και φανταστείτε ότι είστε σε μια πισίνα Ολυμπιακών προδιαγραφών και πίνετε το ποτό σας.

Κάρλος Σαντάνα, Black Magic Woman, και πάμε να ακούσουμε ακόμα μερικά τραγουδάκια έτσι ωραία ξένα της εποχής, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε τα ελληνικά είναι ωραία και τα ελληνικά είναι ωραία, αλλά και... λοιπόν... Dance Straits.

Και βέβαια να θυμίσουμε ότι την εκπομπή την οποία ακούτε σας την προσφέρουν τα εξής καταστήματα: Supermarket Astro, Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό, τρέχουν προσφορές όσον αφορά το φαγητό, καλές τιμές, μουντιαλικές προσφορές. Σεραϊκό, Κατερίνη, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Ξάνθου 21, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας Κοκελίδης, σεντερφόρ του ΠΑΟΚ, Λάμδα Σονίδη 11, Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμδα Σονίδη 9, Κατερίνη. Νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμδα Σονίδη 9, Κατερίνη. Καταστήματα Κίτσας. Κασάνδρου 4, Κατερίνη. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σονίδη 60, στην Κατερίνη. Σταθμός Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος. Λοιπόν, στα γρήγορα για να ακούσουμε όσο μπορούμε παραπάνω τραγούδια. Λοιπόν, το έχει ζητήσει η φίλη μας η Ελένη. Αν την προλάβαμε κιόλας. Τα πήγαινε στο χωριό τους, στη Βροντού. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τα παλιά, English και το Hotel California, για την Ελένη που μας ακούει στα αυτοκίνητα. Να το πούμε, να το μάλλον να το δώσει λίγο του μάνι το μηχάνημα. Ξέρω. Γελάς που λέω Παύλο Βασιλείου και του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Επίτηδες το λέω. Όχι, τα αληθινά είναι, αλλά τι. Δεν μου αρέσουν συντηρητικά πράγματα. Τα συντηρητικά πράγματα δεν τα γουστάρω. Και τι ας κάνω. Μου καίονται. Τέλος πάντων. Μην κάθεσαι πολύ στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο μην κάθεσαι πολύ. Δημιουργεί φοβία στον άνθρωπο. Κάτσε, αλλά σε κάποια ώρα, ναι. Αντε τσόμψα.

Γεια σου Αθανασία. Το είδα το μήνυμα σου, το είδα. Δεν μπορώ να τα αφήσω όλα τα τραγούδια, τα ξένα, γιατί είναι και μεγάλα και πρέπει να δίνω και πολύ χρόνο. Λοιπόν, γεια σου Αθανασία.

0: να σε παίρνω που είναι μεσημέρι.
1: Α, καλά, οπότε μπορείς εσύ.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, σου στέλνω την αγάπη μου, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, Παύλο μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, το βλέπω, σ' ακούω σαν γιο μου.
1: Και εγώ σ' αγαπάω. Και εγώ σ' αγαπάω σαν μάνα μου. Σ' αγαπάω γιατί είσαι καλή γυναίκα.
0: Δεν παίρνω τηλέφωνο, αλλά είσαι καλά, γερός, δυνατός.
1: Ευχαριστώ, αμήν. Και σε εσύ.
0: Να μην σε κουράζω, γιατί όχι, είμαι γιαγιά.
1: Δεν με κουράζει καθόλου, μου σ' αγαπώ.
0: Έγινε πολύ καλή.
1: Γεια. Να ξέρεις ότι η κυρία Χαρά σε αγαπώ, σε εκτιμώ. Σε αγαπώ πάρα πολύ, είσαι πολύ καλή κυρία. Κυρία Χαρά, να ξέρεις ότι σε εκτιμώ και σε αγαπώ. Δεν με κουράζει καθόλου. Απλά τώρα πρέπει να βάλω μερικά τραγουδάκια, γιατί μου τα έχουν ζητήσει αυτά. Είναι κάποια ξένα βέβαια και θα κλείσουμε. Την αγάπη μου στην κυρία Χαρά. Πολλούς χαιρετισμούς. 139, ναι, αυτό είναι ιντερνετικό. Αν έχεις ιντερνετικό αυτό, το ακούς το. Παίζει παλιά τραγούδια. Και παλιά και δύο. Ναι, εγώ δεν κάνω γύρω, δεν κάνουν τα παιδιά. Κάνει Δημητρούλα, κάνει ο Βασίλης, ο Τίφανης, Βασάλιο, πως έβγαινε ο Βασάλιβα. Ο Γιώτης ο Μαλαχρινό Αγόρι, ο Βασίλης ο Μαντρέλη και πολλοί άλλοι. Ναι. Τέλος πάντων. Ιντερνετικό πρέπει να έχει να το πιάσει αυτό. Άμα γράψεις ραδιόφωνο, τη λέξη ραδιόφωνο στο Google, ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Live, παίζει καλά και έχω και βάλει κι εγώ, βάζω επιλογές από εκεί. Αλλά εκπομπές κάνω στο μόνο, ναι. Επιλογές είναι, ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Να κλείσω θέλω. Το ξέρω. Μας φέρνουν, ξέρετε, έχω παρατηρήσει, όταν ήρθα εδώ στο Μάνος, μας φέρνουν άντρες, 100%, δηλαδή, όλα άντρες ήταν, σπάνια να έπαιρνε καμιά γυναίκα, 2-3 ήταν. Τώρα με παίρνουν πάρα πολλά κορίες, γυναίκες, και άντρες βέβαια, και γυναίκες, πολύ χαμός γίνεται, και νέες κοπέλες.

Πάμε στα γρήγορα. Να ακούσουμε και αυτό. Θα σας βάλω τραγούδια της εποχής. Άντε, άντε. Ξένα βέβαια. Tom Jones. Πάπα. Εγκυθία μεγάλη.

μια πολύ μεγάλη επιτυχία από τους Los Lobos, το La Bamba. Λοιπόν, τελειώνουμε, παιδιά. Τι σας βάζω, βρε, όλα τα καινούργια τα ξένα, όλα τα καινούργια, βρε. Τι σας βάζω, βρε. Λοιπόν. Τι είναι αυτό.

ένα παλιό τραγούδι disco. Δεκαετία του 70, 1977. Τόσο περίπου. Μεγάλη επιτυχία τότε. Τότε είχα κάνει ένα χορό στη Χαβάη. Περίπου 2.000 χορούς.

Ο 129 με ρωτάει. Ναι, ναι. Παιδιά της Καλαμοριάς το 79, ναι. 4-8-13, 3.000, τάση αμυντική. Και στο μουσικό γαλαξία δουλεύαμε 30 κιλοβάτ, 28-25 κάπου εκεί. 25, 30 το μοντέρνα, δουλεύαμε γύρω στα 25, 25-28 τότε. Εντάξει, παίζει ρόλο και περιοχή. Τι σας βάζω βρε, τι σας βάζω βρε. Πόσα χρόνια πίσω σας πάω, πόσα χρόνια σας πίσω σας πάω. Παύλος Βασιλείου, Παύλος Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο SNERD, εκπομπές, SNERD, μουσικές. Διάβλος 1, ιδιοκτήτης, μετά μπήκε με το χώρο σε ασφαλιστική εταιρεία Interlife κάποτε. Και μουσικός γαλαξίας ιδιοκτήτης. Εκπομπές Θεσσαλονίκη, επαγγελματικές, αίρες,

Το έχω πει αυτό, 318. Διάβασα το μήνυμά σου τώρα που το στείλες. Έστειλες 3 μηνύματα. Το πάρε. Να λέμε τα ίδια πράγματα πάλι. Αυτά, εντάξει, οι γονείς μου έχουν... Είχα γονείς, κάτσε καλά μιλάμε. Εντάξει, όλοι οι γονείς ήταν καλοί. Είχα γονείς που... Με ένα πιτσερικάκι και είχαν νοικιάσει δωμάτιο, σπίτι δηλαδή, σπίτι, και έβγαινε από τα μεσαία και πιτσερικάς. Ερχόταν η μάνα μου και έλεγε, θυμάμαι τα παιδιά μου, τα παιδιά της Καλαμοριάς, και κάναμε πιάναμε από τις 12 το βράδυ μέχρι την επόμενη 12 η ώρα. Αγάπη αυτό. Εμείς το κάναμε γιατί το αγαπούσαμε τώρα. Και υπάρχουν και πολλά παιδιά που το κάνουν γιατί το αγαπούσαν, έτσι. Εντάξει, υπήρχαν και κάποιοι που το κάνανε, ξέρεις, για... Να μην το πω άστο. Υπήρχαν και κάποιοι που το αγαπήσαν το ραδιοφωνό, ξέρω εγώ. Τόσο τώρα τι να σου πω, αν θα υπάρχει μέλλον στο ραδιόφωνο, τι να σου πω, δεν ξέρω, τι να σου πω. Ξέρω, αλλά δεν θέλω να σε απαντήσω γιατί εντάξει, δεν θέλω. Εντάξει. Θα έχουν άλλο στυλ, διαφορετικό στυλ. Το αν ξεχώρισε ο Μάνος, ξεχώρισε γιατί υπήρχαν παιδιά που κάνουν εκπομπή, που αγαπούσαν το ραδιόφωνο. Μπορεί να μην είχαν την μόρφωση, γιατί καλά θέλει συντακτικά, ξέρω εγώ, τα λοιπά κάνουν, ορθογραφικά κτλ. Αλλά το δεν μετράει αυτό, μετράει κατά πόσο το αγαπάς, κατά πόσο το γουστάρεις και όλα αυτά. Εντάξει. Μην ξεχνάτε ότι αυτό που είχα πει και κάποτε, ότι υπήρχαν το κρατικό ραδιόφωνο, η ΕΡΤ, μεγαθύνε τότε τις εποχές εκείνες, και υπήρχαν οι πειρατικοί σταθμοί που περισσότεροι ήταν, δεν είχαν τελειώσει, αν τελείωσαν δημοτικό πάλι καλά, ας πούμε. Και όμως παρόλα αυτά, όλοι μέσα οι πειρατικοί σταθμοί της εποχής εκείνης κλέβουν την παράσταση γιατί ήμασταν πιο ζωντανοί, πιο κοντά στον κόσμο κτλ. Και ο Μάνος κάτι ανάλογο ήταν. Υπήρχαν παιδιά που αγαπούσαν το ραδιόφωνο, εντάξει, κανείς δεν τέλειωσε. Λοιπόν, και εντάξει, αυτό βοήθησε. Έπαιξε και βέβαια και η προσωπικότητα του κύριου Λάκη και όλα αυτά. Λοιπόν. Το ραδιόφωνο είναι συλλογική προσπάθεια, αλλά ξέρεις ότι αυτό είναι το στη φυλή μας, ρε παιδί μου, το έχουμε αυτό. Είμαστε ζηλιάρδες. Λίγο, δηλαδή και στις επιχειρήσεις και στα μαγαζιά και στα αυτά. Κάθε άνθρωπος είναι, εγώ το έχω πει αυτό, διαφορετικός και μοναδικός, κάθε άνθρωπος. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πακτάσω παραπάνω, γιατί... εντάξει, δεν πρέπει. Για μένα το ραδιόφωνο είναι συλλογική προσπάθεια. Όλοι χρειάζονται. Κανείς δεν περισσεύει. Ναι, εμείς, εγώ παίρνω χρήματα από τις διαφημίσεις. Λοιπόν. Αυτά. Όχι, δεν πιστεύω. Όχι. Δεν πιστεύω να πάω σε άλλους σταθμούς. Δεν πιστεύω, όχι. Λοιπόν, αυτά. Κάτσε να βάλω το τραγούδι τελευταίο και να κλείσουμε. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο είμαι εδώ. Πρώτο Θεός και πάνω απ' όλο Θεός. Και είπαμε και πάλι, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Λοιπόν. Δεν χρειάζονται κακίες, ούτε ζήλιες, ούτε έτσι, ούτε γιουβέτσια. Μια μέρα των ημερών όλοι θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Να, τουλάχιστον να ζήσουμε, να περάσουμε καλά, όμορφα, ωραία. Χωρίς τιμούς, χωρίς νεύρα, χωρίς τίποτα. Εντάξει. Κανείς δεν είναι τέλειος. Και ο Μιλών που μιλάει, πολλά λάθη. Έτσι είναι. Για τον 139 μου λέει, το εξηγήσω, να σε εξηγήσω, όταν έχεις τους γονείς σου, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Όταν χάνεις τους γονείς σου, καταλαβαίνεις ή κάθεσαι καμιά φορά και σκέπτεσαι και το βράδυ, ας πούμε, και λες τις βλακίες, ας πούμε, που έκανες, και εσύ και εγώ και όλοι μας, όταν ήμασταν νέοι, τις βλακίες που κάναμε και δεν ακούγαμε τους γονείς μας. Τώρα είναι πέρα στο πουλί, πέταξε το πουλάκι. Λοιπόν, ο καθένας όπως τρώνε κοιμάται. Αυτά. Λοιπόν, κανείς δεν τελειώσει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
Λοιπόν, αυτά παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Κυριακή, όχι Κυριακή, δεν είμαι Κυριακή. Κογκαλίδης, ναι ρε φίλε, Κογκαλίδης αυτός ήταν για μένα, τον άκουγα εγώ στα ραδιοφωνή της Ερίκη. Τον άκουγα στα μεσαία που έβγαινα, Κολυθέρης Κογκαλίδης, τι μορφή ήταν αυτός ρε φίλε. Μ' άρεσε πάρα πολύ και τον άκουγα. Λευτέρης Κογκαλίδης, από το Λάμδα μέχρι το Σίγμα, ήταν πολύ σπουδαίος. Πολύ μου άρεσε και ο Πετρίδης μου άρεσε, ο Πετρίδης κάνει ακόμα εκπομπές στο ραδιοφωνή. Σπουδαίος ήταν, κρίμα ρε φίλε. Ο Τυρταίος ήταν, να το θυμάσαι τον Ιων Τυρταίο. Ψηρικά τότε εγώ μωρό μου, να, τον άκουγα. Λοιπόν αυτά. Κρίμα. Κρίμα τα χρόνια περνάνε και... Λοιπόν, 129 όχι ρε, φίλε, δεν έξω εγώ από να... να θύρεις τον εαυτό σου με κακίες. Εντάξει για το διαδίκτυο που λες, εντάξει ο καθένας κάνει τι γουστάρει. Νομίζω ότι εκεί μπορεί να λύσει τη μοναξία. Τη μοναξία δεν λύνεται ρε φίλε. Αυτό τα είχα πει εγώ πριν από 20-25 χρόνια και με θεωρούσαν και χαζό μου τα λέγες αυτά. Τη μοναξιά σου πάνε τη λύση μέσα από το διαδίκτυο. Δεν λύνεται, είναι προσωρινό. Και προθέσει ήταν αυτό ένα το... Καλός άνθρωπος είναι, ένα λόγο, καθηγητής είναι αυτός, υποτίθεται. Και είναι όλη μέρα με ένα λάπτοπ. Με ένα λάπτοπ είναι. Πάει, παραγγέλνει καφέ και είναι μόνος του. Μόνος του, άμα το δείτε όλη μέρα, άμα το δείτε, εγώ το ξέρω 5-6 χρόνια, είναι μόνος του, δεν έχει ούτε ένα άτομο. Αυτός βέβαια θα έχει προβλήματα υπαρξιακά και ψυχολογικά. Το διαδίκτυο είναι μια ψεύτικη, όλα είναι ψεύτικα, τίποτα δεν είναι ζητά. Ο άνθρωπος αυτό δεν καταλαβαίνει. Λέει θάνατοι που πεθαίνουν και ξέρω εγώ κτλ. Μα από αυτό πράγμα ρε φίλε. Όταν μπαίνει μέσα στο διαδίκτυο και ο ένας πέθανε, ο άλλος αυτοκτόνησε, ο άλλος έτσι, ο άλλος γιουβέτσι, σου κάνει την ψυχολογία ρε φίλε. Σου μαμάει την ψυχολογία. Τι να κάνεις τώρα εκεί πέρα και τι να γράψεις και τι να πεις και είναι χαστικό. Οι μεν δεν γράφουν για τους άλλους, οι άλλοι έτσι, οι άλλοι γιουβέτσι, θεωρίες, αμπελοφιλοσοφίες και όλα είναι ψέματα, ας πούμε. Τίποτα δεν είναι αληθινό. Όχι, θα έχουμε αυτό, θα έχουμε εκείνο, θα έχουμε μετά από 10 χρόνια εκείνα. Αυτές οι... τους βλέπω, εγώ τους αντιμετωπίζω, βλέπω και φίλους έχω και αυτά, φοβισμένοι είναι. Όταν μπαίνεις μέσα στο διαδίκτυο και έτσι ο ένας, έτσι ο άλλος και αυτά, τρελαίνεσαι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Ακούτε μουσική, να ακούτε ραδιόφωνο ή βλέπετε καμιά ταινία. Αυτά δεν μου τελειωμώ, διχαστικά είναι αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι ιντερνετικό είπαμε. 129 είπαμε ιντερνετικό είναι αυτό. Μα έχεις ίντερνετ το πιάνεις. Κάνουν παλιέρες τέχνες, έχω πει εκεί. Το... η Δημητρούλα, η Δήμητρα, ο Βασίλης ο Μαντρέικ, ο Τζένεραλ, ο Σάντοκαν, ο Τίφανης, ο Βασίλης ο Τίφανης, ο Νικιός, ο Γιώργης ο Μελαχρίνα Αγόρη, κάνουν πολύ εκεί. Λοιπόν αυτά, φιλιά πολλά, να είστε καλά. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, να είστε καλά, φιλιά πολλά. Γεια σας. Καλό ξημέρωμα. Δευτέρα, πρώτο Θεός τώρα. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: Πέσατε λίγο. Να το προσέξουμε αυτό, έτσι.
1: Τώρα σ' έχω μάθει πως θα κάνω λάθη.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.